0: Marvel.
1: Όλες.
2: Τεν Βάφεν.
1: Μάστικ.
2: Όλεχ.
3: Η Interpol κορε λα Scotland Yard. Η Interpol κορε λα Scotland Yard. Ατα ζωμέ ότι Scotland Yard.
0: Ανι ζωμέ ότι η Interpol.
3: Ζαρ, δοφέκ μπαδέλετ.
2: Ουουου.